0: Ευχαριστήσει μου. Πώς το συνεπλιάω.
1: Βάλω το πω άπινια.
2: Λαμπά γουστιε δάση. Λέεις μα κάδερ ιούς μιλιά κατής.
3: Ράιμοντα Πάουλε διεύθυνια. Μάτε.
4: Mat atkalo agas vaiks nespolgoa.
5: Kvelu. Ne bazes visam pudelem pod kort.